πήγα στον καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη τα σωστά. Κι είδα ένα είδωλο